Έλα, και κι από έρανα. Θα είμαι ο Κάμον. Αβέρα τόμι στο μάδερα, κίνγκου. Τάκ φέρα λίστα, τάκ φρίκιο μόνοι, φέρα πιόγκρα κόμικα. Κιάιρο, κιάιρο. Στη μέση και μέση, μέντε. Ρατρέστα, baby.